0: 92,9 Kiss.
1: Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται φίλτρα. Μόνο το σωστό ήχο στο σωστό σταθμό.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καταπληκτικοί.
0: 92,9 Kiss.
2: Oh, father, tell me.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος, ο μήνας που η μουσική φοράει μαγιό και βουτάει στην ψυχή σου.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Για όσους έμειναν πίσω, είμαστε εδώ να φέρουμε λίγο νησί, λίγη ανεμελιά κάθε ώρα.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται φίλτρα. Μόνο το σωστό ήχο στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Ακόμα κι αν δεν έφυγες, μπορείς να αποδράσεις. Άκου, χαλάρωσε. Ζήσε το καλοκαίρι όπου κι αν είσαι.
1: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο Αύγουστος έχει τη δική του μαγεία και αυτή ξεκινά με ένα play.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δροσές. Μη σκάς, άσε τον ήχο να σε δροσίσει. Μελωδίες που σε πάνε μακριά, ακόμη κι αν είσαι στο γραφείο.
0: 90's to now. 92,9 Kiss. Game.

92,9 Kiss. Ακόμα κι αν δεν έφυγες, μπορείς να αποδράσεις. Άκου, χαλάρωσε. Ζήσε το καλοκαίρι όπου κι αν είσαι. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Ο Αύγουστος έχει τη δική του μαγεία και αυτή ξεκινά με ένα play.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δροσές. Μη σκάς, άσε τον ήχο να σε δροσίσει. Μελωδίες που σε πάνε μακριά, ακόμη κι αν είσαι στο γραφείο.
0: 90's to now. 92,9 Kiss. Game.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι, ένα χαμόγελο, μία ανάσα καλοκαιριού. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η μέρα περνά πιο όμορφα όταν ακούς καλοκαιρινές νότες. Είτε είσαι παραλία, είτε μπροστά σε υπολογιστή.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Χαλάρωσε. Κανείς δεν μετράει ώρες τον Αύγουστο. Μετράμε μόνο τραγούδια.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι, ένα χαμόγελο, μία ανάσα καλοκαιριού. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η μέρα περνά πιο όμορφα όταν ακούς καλοκαιρινές νότες. Είτε είσαι παραλία, είτε μπροστά σε υπολογιστή.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Χαλάρωσε. Κανείς δεν μετράει ώρες τον Αύγουστο. Μετράμε μόνο τραγούδια.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
0: 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αν δεν μπορείς να πας σε παραλία, άσε τη μουσική να σου φέρει το κύμα. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν η δουλειά σε κράτησε πίσω, μην ανησυχείς. Εδώ η μουσική κάνει τα θαύματά της.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Παίρνεις άδεια ή όχι, εμείς είμαστε εδώ. Με ήχους που μυρίζουν αντιλιακό και αλμύρα. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
0: 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν δεν μπορείς να πας σε παραλία, άσε τη μουσική να σου φέρει το κύμα.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αν η δουλειά σε κράτησε πίσω, μην ανησυχείς. Εδώ η μουσική κάνει τα θαύματά της.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Παίρνεις άδεια ή όχι, εμείς είμαστε εδώ. Με ήχους που μυρίζουν αντιλιακό και αλμύρα. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστο στην πόλη ή σε νησί. Έχεις άδεια ή όχι. Η μουσική εδώ παραμένει πάντα σε διακοπές. Let's go. 90's to now. 92,9

92,9 Kiss. Ακούς, αυτή είναι η φωνή του καλοκαιριού. Και δεν έχει λόγια, μόνο μουσική. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν χρειάζεσαι βαλίτσες για να φύγεις. Μόνο ακουστικά και καλή διάθεση.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστο στην πόλη ή σε νησί. Έχεις άδεια ή όχι. Η μουσική εδώ παραμένει πάντα σε διακοπές.
2: Let's go.
0: 90's to now. 92,9

92,9 Kiss. Ακούς, αυτή είναι η φωνή του καλοκαιριού. Και δεν έχει λόγια, μόνο μουσική. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν χρειάζεσαι βαλίτσες για να φύγεις. Μόνο ακουστικά και καλή διάθεση.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει όλη σου τη διάθεση. Και εμείς έχουμε πολλά τέτοια. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, το soundtrack του καλοκαιριού παίζει εδώ.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο μήνας που το σιγά σιγά γίνεται τρόπος ζωής. Χαλάρωσε. Είσαι στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και πάμε στην Uber. Και πάρα πολύ λοιπόν ενδιαφέρον και πάρα πολύ πλάκα το τι έχουν πει ότι έχουμε ξεχάσει κατά καιρούς. Φετινή λίστα λοιπόν με τα πιο αλόκοτα αντικείμενα, τι πιστεύετε ότι περιλαμβάνει μέσα? Καταρχάς δύο νυφικά.
2: Ναι, πολύ ωραία πολύ τα δύο νυφικά, όπως και μια κούκλα βιτρίνας.
1: Το εντυπωσιακό νούμερο των 420 ντόνατς.
2: Μια ολόκληρη μάσκα προφυλακτήρα από τζιπ.
1: Αυτό πώς το ξεχνάς, ρε φίλη? Πώς λες, ουχ, ξέχασα τη μάσκα του τζιπ. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Εδώ μια ακροάτρια Ελιάνα μας λέει ότι έχει ξεχάσει τάπερ με και φτεδάκια στο Uber.
1: Χρήσιμο, από τα ντόνατς καλύτερο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Είστε το παρεάκι μου.
0: 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει όλη σου τη διάθεση. Και εμείς έχουμε πολλά τέτοια. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, το soundtrack του καλοκαιριού παίζει εδώ.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Ποθητή.
2: Καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Είστε η παρέα μας τα πρωινά που πάμε για δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εσείς οι δικοί μας.
3: Όπα, με ποιον είμαστε, Ποθητή?
1: Ποιος είναι εκεί, Ποθητή?
2: Ο σύζυγος. Πάμε για δουλειά.
1: Να μας πει μια καλημέρα και ο σύζυγος.
4: Καλημέρα και από μένα.
3: Τι ωραία που πάτε μαζί για δουλειά.
2: Ναι.
3: Εμείς μαζί πάμε, αλλά εμείς.
1: Δεν είμαστε σύζυγοι ακόμα.
3: Ακόμα δεν με έχει κάνει πρόταση.
1: Ναι, την έχω εκθέσει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

92,9 Kiss. Αυτό που ακούς τώρα είναι η στιγμή που το καλοκαίρι περνά από τα ηχεία σου. 90's to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Αύγουστος, ο μήνας που το σιγά σιγά γίνεται τρόπος ζωής. Χαλάρωσε. Είσαι στο σωστό σταθμό. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν υπάρχει δουλεύω, δεν υπάρχει φεύγω. Υπάρχει μόνο ακούω.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Kiss App. Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Αυτή η στιγμή είναι δική σου. Κλείσε τα μάτια και άσε τη μουσική να σε πάρει μαζί της.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Η σύνταξη που υποτίθεται θα εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή από τις δεκαετίες δουλειάς. Δεν θα αρκεί να το πάρουμε απόφαση αυτό. Γι' αυτό και προωθούνται περισσότερο τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τίθεται πια ατομική ευθύνη.
2: Όλα
1: έχουμε ατομική ευθύνη
2: που...
1: και εδώ.
2: Παντού έχουμε ατομική ευθύνη. Παιδιά μου, αν εσείς θέλετε να πάρετε σύνταξη.
1: Πάρτε μας τηλέφωνο τώρα. Τουλάχιστον να σας στείλουμε να πάνε να φάτε, παιδιά.
2: Να προλάβετε, ό,τι προλάβετε. Βαγγέλη, σύνταξη θα πάρεις, πιστεύεις?
3: Είσαι καλά, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Θα ζήσουμε μέχρι να πάρουμε σύνταξη. Αυτή είναι η απορία.
1: Άστα, Βαγγέλη, πήγαινε στην Κρήτη τώρα να περάσεις καλά και από Σεπτέμβρη η προβληματή σου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν υπάρχει δουλεύω, δεν υπάρχει φεύγω. Υπάρχει μόνο ακούω.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: στιγμή.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. 2-10-80-50.000, πρώτη καλημέρα και αν είδατε Οδύσσια. Να μου πείτε τη γνώμη σας πραγματικά.
3: Καλημέρα. Μόλις σας συζητούσα εδώ με ένα παιδί στο αμάξι.
2: Ναι.
3: Και μιλούσαμε για την Οδύσσια και ξεκινήσατε κι εσείς. Οπότε ήταν ό,τι πρέπει.
2: Λέγε.
4: Ήταν γραφτό από τη μοίρα.
3: Λοιπόν, θα παίξουμε μαζί στην επόμενη Ιλιάδα.
4: Ποιο ρόλο θες να κάνεις εσύ?
3: Κάτι εύκολο, μωρέ, μην βγω πολύ.
4: Έναν από τους μνηστήρες θα κάνεις, εντάξει.
2: Δεν έχει μνηστήρες η Ιλιάδα.
4: Ποιος είναι στην Ιλιάδα?
2: Άστο, αγάπη μου.
4: Ποιος είναι υπεύθυνος στην Ιλιάδα?
2: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Φωτιές μου άναψες εδώ πέρα τώρα. Αυτή θα θέλει να παίξει.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss.
1: Αυτή η στιγμή είναι δική σου. Κλείσε τα μάτια και άσε τη μουσική να σε πάρει μαζί της.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα επάγγελμα αποζήτα.
2: Ζαχαροπλάστη.
3: Ένα από τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να στέκεται το μαλλί. Αυτό το διάφανο, το.
1: Το τρώμε κιόλας.
2: Ζελ.
1: Ναι. Ένα ζωάκι.
2: Ζαρκάδι.
3: Εκεί βλέπουμε το βάρος μας.
2: Ζυγαριά.
1: Ναι.
3: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
1: Μπράβο, παιδιά, είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Μπράβο, Νίκο μου, είσαι φανταστικός. Λοιπόν, TGI.
2: Εσύ είστε φανταστικοί, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα τι θα κάνει ο μικρός, για πότε θα ξυπνήσει, για πότε θα πετάγει. Το περίμενε πώς και πώς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss.
1: Δροσερές νότες, ανάλαφροι ρυθμοί και ένας Αύγουστος που δεν ζητά πολλά, μόνο να ακούς.
0: 90s to now. 92,9 Kiss. My dream.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δρόμοι άδειοι, αλλά το ραδιόφωνο γεμάτο καλοκαίρι. Μην το αλλάξεις. Η άδεια μπορεί να τελειώνει, αλλά η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9
1: Kiss. Βάλε κάτι δροσερό, άνοιξε παράθυρο και άσε τη μουσική να κάνει το υπόλοιπο. Αύγουστος είναι.
0: 90s to now. 92,9 Kiss. We were good.

0: ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
5: Καλημέρα, ποθητή.
6: Καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
5: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
6: Είστε η παρέα μας τα πρωινά που πάμε για δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εσείς οι δικοί μας.
1: Όπα, με ποιον είμαστε, ποθητή?
5: Ποιος είναι εκεί, ποθητή?
6: Ο σύζυγος. Πάμε για δουλειά.
5: Να μας πει μια καλημέρα και ο σύζυγος.
7: Καλημέρα και από μένα.
1: Τι ωραία που πάτε μαζί για δουλειά.
6: Ναι.
1: Εμείς μαζί πάμε, αλλά εμείς.
5: Δεν είμαστε σύζυγοι ακόμα.
1: Ακόμα δεν με έχει κάνει πρόταση.
5: Ναι, την έχω εκθέσει.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

92,9 Kiss. Δροσερές νότες, ανάλαφρη ρυθμή και ένας Αύγουστος που δεν ζητά πολλά, μόνο να ακούς. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Πάμελα.
1: Καλημέρα.
2: Τι έχεις κανονίσει έτσι άμεσα? Θα πας κάπου διακοπές? Έχεις κλείσει εισιτήρια? Περιμένεις εισιτήρια για κάτι?
1: Όχι, όχι.
2: Όχι.
3: Δεν έχεις κλείσει, δεν περιμένεις τίποτα, ρε Πάμελα.
2: Δεν έχεις δηλώσει συμμετοχή για κάποια εισιτήρια έτσι να πας διακοπές?
1: Καλέ.
2: Καλέ.
1: Από το κύριο Θέμης.
2: Ναι, καλέ. Πάμελα μου, σου χωνέα.
3: Θα πας στο Αγκίστρι, Πάμελα.
2: Θα πας στο Αγκίστρι.
1: Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει.
2: Τι δεν έχεις ξαναζήσει, για πες.
1: Τέτοια εμπειρία με το ραδιόφωνο.
3: Είμαστε η πρώτη σου καλή ραδιοφωνική εμπειρία είμαστε λοιπόν.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Και αγαπώ πολύ Kiss FM.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα σας, εγώ είμαι η Αθηνά. Και εγώ η Γραμματική. Είμαστε συνάδελφοι και πάμε για δουλειά.
2: Λοιπόν, θα παίξετε και οι δύο μαζί. Θέλω χαμό σήμερα, εντάξει.
3: Λοιπόν,
2: κορίτσια, να βάλουμε χρονόμετρο. Είστε έτοιμες?
1: Βέβαια.
2: Πήγαμε. Από σίγμα, λοιπόν, ένα όνομα.
1: Σωτήρης.
3: Ένα φυτό.
1: Σικιά.
3: Το τρώει ο παπά για να δυναμώσει.
1: Σαράκι.
3: Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά.
2: Μπράβο. Είστε τέλειες, μας φτιάξατε τη μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είστε καλεσμένες.
1: Εσείς μας φτιάξατε τη μέρα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss.
1: Οι δρόμοι άδειοι, αλλά το ραδιόφωνο γεμάτο καλοκαίρι. Μην το αλλάξεις. Η άδεια μπορεί να τελειώνει, αλλά η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα το σχολικό.
2: Α, ποιο σχολικό?
3: Καλημέρα στο σχολικό.
4: Καλημέρα.
5: Θα τρελαθώ εγώ.
2: Τι λέτε, θα παίξουμε όλοι μαζί, θα είμαστε γρήγοροι? Έτσι, μπράβο, χαμό θέλω. Με το Δέλτα παίζουμε, πήγαμε. Ένα όνομα.
1: Δανάη.
3: Μια χώρα.
1: Δανία.
2: Με αυτό ταξιδεύουν οι αστροναύτες. Ένα επάγγελμα.
3: Μια πόλη!
1: Δαμακός!
2: Θα τρελαθώ εγώ με αυτά τα παιδιά όλους τώρα εκεί. Και θέλω πριν σας αποχαιρετήσουμε να μας πείτε ένα καλημέρα Kiss! Όλοι μαζί!
1: Καλημέρα Kiss!
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss.
1: Βάλε κάτι δροσερό, άνοιξε παράθυρο και άσε τη μουσική να κάνει το υπόλοιπο. Αύγουστος είναι.
0: 90s to now. 92,9 Kiss. We were good.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να πάρετε τηλέφωνο και να μας πείτε πρώτη καλημέρα εσείς που εχθές το βράδυ αναστέναξε το ψυγείο.
2: Καλημέρα. Το θέμα ήταν ενδιαφέρον και με την προσωπέδη.
3: Αμάρτησες, αλλά δεν πειράζει.
2: Αμάρτησα κάποια στιγμή κατά τις 10, αλλά μέχρι τις 12 έτρωγα τα γλυκά των παιδιών. Κάποια στιγμή 12 η ώρα τελειώσαν λίγο και αυτά. Σταμάτησα κι εγώ. Ντράπηκα.
1: Μόνο όταν τελειώνουν σταματάς, όταν σε πιάνει αυτό.
2: Εντάξει, άφησα και λίγο για να μην το πάει κυβλίνια σήμερα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Όσοι έχετε κάποια παλιά τευτέρια που τα έχετε γράψει όλα εκεί, να πάρετε τώρα τηλέφωνο.
2: Όσοι κοιμάστε το βράδυ σαν μπουλάκια, πέφτετε τούβλα, ξυπνάτε αναζωογονημένοι.
1: Ακριβώς. Δεν σας νοιάζει, ας σκάσει δίπλα σας βόμβα.
3: Καλημέρα.
1: Α, τι κάνεις?
2: Μαριλού, είσαι πολύ χαρούμενη.
1: Και πολύ Μαριλού.
3: Πάρα πολύ.
1: Τι απ' όλα πάρα πολύ?
3: Που πάω στη δουλειά μου.
1: Α, και πας με τέτοια χαρά?
3: Ναι, γιατί είναι ζωδιακή.
1: Άρα Μαριλού, τα έχεις γράψει όλα στα παλιά σου τα παπούτσια.
3: Δευτέρια, παπούτσια και ό,τι άλλο θα πω πει.
2: Μιλάμε το στυλό σου, πρέπει να έχει τελειώσει το μελάνι, έτσι όπως ακούω. Τόσο γράψιμο που έχεις ρίξει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 55 λεπτά 90s to now. Κάθε ώρα, χωρίς διαφημίσεις, για το καλοκαίρι. 92,9

0: 92,9 Kiss.
1: Ποιος είπε ότι η καθημερινότητα δεν έχει γεύση καλοκαιριού? Άκου και θα καταλάβεις.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρατε ότι η FIFA πουλάει κομμάτια από το χορτάρι του γηπέδου του τελικού έως και 2.600 ευρώ. Κομμάτια από το χορτάρι πολλούνται διαδικτυακά.
2: Ξέρω ότι είναι αληθινό αυτό το χορτάρι.
1: Η FIFA το πουλάει, δεν
2: δε,
1: είναι.
2: Δεν του εμπιστεύομαι εγώ αυτού.
1: Μην το πάρει.
2: Αυτού που αγαπώ, δεν δε.
1: Μπίστα. Το βρήκα. Παίρνουμε σπόρους. Καλλιεργούμε χορτάρι.
2: Okay.
1: Ωραία. Ανοίγουμε ένα site. Όχι FIFA, δεν μπορούμε να το πούμε FIFA για να παραπλανήσουμε.
2: FIFA με δύο I.
1: Αυτό.
2: FIFA.
1: Για να. FIFA.
2: FIFA.
1: Καλλιεργούμε λοιπόν χορτάρι.
2: Α, αυτό ακούγεται πολύ παράνομο έτσι όπως το λέμε τώρα. Μην πουλάμε χορτάρι. Όμως ας πουλήσουμε το χώμα, δεν ξέρω γιατί νομίζω ότι θα μπλέξουμε χειρότερα
1: gazon,
2: από ό,τι πρέπει.
1: Gazon.
2: Gazon. Πολύ καλά το είπες. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην ωραία την παρέα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μόλις και που είσαι βάζω το Kiss FM.
2: Να σου πω, Δεσποινάκη, διακοπές έχει το πρόγραμμα φέτος.
1: 15 μέρες.
2: Μια χαρά.
3: Τέλεια είναι, μην το λες έτσι. Τέλεια είναι, 15 μερούλες.
1: Δεν το συζητάω. Είναι πολύ καλύτερο από το να μην πάρει.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι 5 μέρες. Αλλά για να ξεκουραστεί κάποιος, νομίζω ότι θέλει 3 εβδομάδες.
3: Εγώ πιστεύω ότι θέλει 2 με 3 χρόνια διακοπές για να ξεκουραστούμε.
1: Εντάξει.
3: Και το έκανα. Αν θέλετε, εγώ παίρνω άδεια 3 χρόνια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss.
1: Αύγουστος είναι η μουσική του χρόνου και παίζει εδώ χωρίς διακοπή.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Και πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
5: Kiss App.
2: Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι
5: το Kiss TV.
2: Κατέβασε το. 92,9 Kiss. 92,9.

0: 92,9 Kiss. Άδεια, ήλιος, μουσική. Το τρίπτυχο της καλοκαιρινής ευτυχίας.
1: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, το ήξερες ότι η Νορβηγία το 1933 έγινε η πρώτη χώρα που θέσπισε αποκλειστική γονική άδεια για τους πατεράδες?
2: Ναι.
1: Δεν το έκανε μόνο για να στηρίξει τις οικογένειες, αλλά και για να αλλάξει ένα κοινωνικό ρόλο που για δεκαετίες θεωρούταν αυτονόητος. Ότι η φροντίδα των παιδιών είναι κυρίως ευθύνη της μητέρας.
3: Εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα με τη μαμά στο σπίτι. Η μαμά κάποια στιγμή είχε αρρωστήσει και ο μπαμπάς μου συγχωρεμένος έπρεπε να μας φροντίσει.
1: Oh. Εδώ
3: αναγκάστηκε ο μπαμπάς μου να μου βράσει ένα αυγό. Το θυμάμαι ακόμα αυτό το αυγό και θυμάμαι με απελπισία να του λέω: Παπα, δεν είναι ωραίο.
1: Δεν μπορώ να το φέρω, παπα.
3: Ο γλυκούλης μου να είναι καλά εκεί που είναι. Το κατάλαβε και ο ίδιος και με πήρε και πήγαμε, φάγαμε σε μια ταβέρνα.
1: Ευτυχώς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

92,9 Kiss. Ποιος είπε ότι η καθημερινότητα δεν έχει γεύση καλοκαιριού? Άκου και θα καταλάβεις. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Η πρώτη καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αγγελική.
2: Καλημέρα.
1: Με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε?
2: Είμαι αναπληρώτρια σε σχολείο, σε γυμνάσιο.
1: Τι μάθημα κάνεις?
2: Μαθηματικά.
3: Έμφραγμα, παθαίνω έμφραγμα. Κλείστε τη.
1: Δηλαδή, Αγγελική, σε ένα ό,τι σε ρωτήσω, το ξέρεις από μαθηματικά.
2: Δύναμη,
1: 38 και 65 πόσο κάνει?
3: Λέει αυτά είναι τα εύκολα. Ολοκληρώματα ρώτα την. Ο εφιάλτης μου ακόμη είναι, να ξέρεις, ολοκληρώματα.
1: Τι είναι τα ολοκληρώματα?
3: Την ίδια πορεία έχω κι εγώ μέχρι και σήμερα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Όσοι έχετε δει τα ανεμοδαρμένα ύψη, να μας πάρετε τηλέφωνο τώρα. 2-10-80-50-000. Παρακαλώ, σώστε με. Καλομήρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλομήρα.
2: Σπίτι.
1: Μιας και είσαι σπίτι τώρα και μπορείς να μιλήσεις, πες μου, σε παρακαλώ. Έχεις δει τα ανεμοδαρμένα ύψη?
2: Τα είδα, ναι.
1: Ωραία, για πες. Έκλαψες?
2: Έχω δει και καλύτερες. Ναι, εντάξει.
3: Μπράβο, καλομήρα.
2: Τι αλήθεια είναι.
3: Ξέρεις, εμένα τι με εκνεύρισε? Το ότι είχε πολλά στοιχεία που προσπαθούσε να αντιγράψει Λάνθιμο.
1: Πού τον είδες το Λάνθιμο εσύ με στην ταινία, πραγματικά?
3: Αργύρη, έλα να σου κάνω μια ανάλυση. Μόλις τελειώσει την εκπομπή, θα πάμε στο σινεμά να σου κάνω δύο μαθήματα. Εκεί καταλήξαμε. Να σου κάνω εγώ μαθήματα για το σινεμά.
1: Καφέ, αυτά, μην ανοίξω το στόμα μου. Λοιπόν, πας εδώ, μας περιμένει καυγάς, όπως καταλαβαίνεις.
2: Πολύ ωραία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στην Ελβετία το ξέρατε ότι πηγαίνουν στη δουλειά κολυμπώντας. Εργαζόμενοι βάζουν τα ρούχα τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα σε αδιάβροχο σάκο.
2: Βάρκες δεν έχουνε.
1: Και αφήνονται στο ρεύμα του ποταμού μέχρι να φτάσουν στη στάση τους.
2: Σε πάρει ο ύπνος και δεν κατέβεις στη στάση σου και φύγεις και φτάσεις μέσα στον ωκεανό.
1: Για φαντάσου το τώρα.
2: Το φαντάζομαι, Αργύρη μου. Εσύ που κοιμάσαι όλη τη διαδρομή προς το σπίτι.
1: Θα ήταν ένας τρόπος να μην κοιμάμαι. Είπαμε, κοιμάμαι όντως.
2: Καλά, στο... καλά. Που δεν θα κοιμόσουν μέσα στο νερό εσύ. Θα έκανες διακρίσεις τώρα, θέλεις να πεις.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Yeah!

92,9 Kiss. Αύγουστος είναι η μουσική του χρόνου και παίζει εδώ χωρίς διακοπή. 90s to now. 92,9 Kiss. Fly!

0: 92,9 Kiss.
1: Άδεια, ήλιος, μουσική. Το τρίπτυχο της καλοκαιρινής ευτυχίας.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τι ισχύει λοιπόν για ρακέτες, ΣΑΠ και ελεύθερο κάμπινγκ, γιατί είναι τσουχτερά τα πρόστιμα? Λοιπόν, στο ΣΑΠ προβλέπεται ότι πάνω στη σανίδα πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο και να κινείται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Πάμε για ρακέτες τώρα. Η χρήση ρακετών στις παραλίες επιτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου αυτοί υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι παίκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν προκαλούν όχληση και κυρίως δεν θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους. Εμένα δείχνω.
2: Ναι. Επίσης, το χειρότερο για μένα είναι τα χιάκια που φέρνουν στις παραλίες. Αυτό μπορεί να με στείλει. Όλα τα άλλα τα ανέχομαι. Χτύπαμε με την μπάλα στο δόξα πατρί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss. Δευτέρα, Πέμπτη ή Κυριακή δεν έχει σημασία.
1: Εδώ κάθε μέρα
0: μοιάζει με Σάββατο. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Βάρδιε, ζέστη, καμία άδεια στον ορίζοντα. Μείνε συντονισμένος. Έχουμε εμείς τον τρόπο να σε ανεβάσουμε. 90s to now. 92,9 Kiss. Can I be your

0: 92,9 Kiss. Δευτέρα, Πέμπτη ή Κυριακή δεν έχει σημασία.
1: Εδώ κάθε μέρα
0: μοιάζει με Σάββατο. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Ζωή.
1: Έλα.
0: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
1: Αποκλείεται.
0: Πού το ξέρεις?
1: Το ξέρω.
0: Πού το ξέρεις?
1: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

92,9 Kiss. Βάρδιε, ζέστη, καμία άδεια στον ορίζοντα. Μείνε συντονισμένος. Έχουμε εμείς τον τρόπο να σε ανεβάσουμε. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Καύσωνας. Πάτα play στην καλοκαιρινή σου πλευρά. Εδώ παίζει το soundtrack των διακοπών σου. 90s to now. 92,9 Kiss. I don't wanna be

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο τόπος, είναι κατάσταση. Και εμείς είμαστε σε κατάσταση καλοκαιριού. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Καύσωνας έξω, ηρεμία μέσα. Άσε τις νότες να σε δροσίσουν χωρίς πολλά πολλά.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: 92,9 Kiss.
2: Oh, Father, tell me.

0: 55 λεπτά 90s to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.
1: Hello.

92,9 Kiss. Καύσωνας, πάτα play στην καλοκαιρινή σου πλευρά. Εδώ παίζει το soundtrack των διακοπών σου. 90s to now. 92,9 Kiss. I don't wanna be

92,9 Kiss. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο τόπος, είναι κατάσταση. Και εμείς είμαστε σε κατάσταση καλοκαιριού. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Καύσωνα έξω, ηρεμία μέσα. Άσε τις νότες να σε δροσίσουν χωρίς πολλά πολλά.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Έλα.
1: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
0: Αποκλείεται.
1: Πού το ξέρεις?
0: Το ξέρω.
1: Πού το ξέρεις?
0: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Oh, Father, tell me.

0: 55 λεπτά 90s to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.
1: Hello.

92,9 Kiss. Η δική μας playlist δεν καίγεται στον ήλιο. Αντίθετα, σε δροσίζει. 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Δεν έχει σημασία τι γράφει το ημερολόγιο. Όταν η μουσική είναι σωστή, όλα γίνονται καλοκαίρι. 90s to now. 92,9 Kiss.

55 λεπτά 90s to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

92,9 Kiss. Για όσους είναι ακόμα εδώ, παίζουμε σαν να είμαστε όλοι διακοπές. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Στην πόλη, στο νησί, στο δρόμο, στο γραφείο. Το καλοκαίρι δεν έχει όρια, ούτε η μουσική. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Η δική μας playlist δεν καίγεται στον ήλιο, αντίθετα, σε δροσίζει.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss.
1: Δεν έχει σημασία τι γράφει το ημερολόγιο. Όταν η μουσική είναι σωστή, όλα γίνονται καλοκαίρι.
0: 90s to now. 92,9 Kiss.

92,9 Kiss. Για όσους είναι ακόμα εδώ, παίζουμε σαν να είμαστε όλοι διακοπές. 90s to now. 92,9 Kiss.

0: Έλα.
1: Λες να μας έχουν ξεχάσει.
0: Αποκλείεται.
1: Πού το ξέρεις?
0: Το ξέρω.
1: Πού το ξέρεις?
0: Βρε Αργυράκο μου, τα καλά πρωινά πάντα σου λείπουν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τότε πάμε να τους το ξαναφτιάξουμε.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Game.

92,9 Kiss. Στην πόλη, στο νησί, στο δρόμο, στο γραφείο. Το καλοκαίρι δεν έχει όρια, ούτε η μουσική. 90s to now. 92,9 Kiss.

Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr. 92,9.

92,9 Kiss. Ανοίγεις το ραδιόφωνο, κλείνεις τα μάτια και ναι, είσαι ήδη διακοπές. 90s to now. 92,9 Kiss.